φορούινο βίνο πύλι. Πάκα λίπο πύλι σωρίνο, όντα έχωνο παριτσαράντα, όλα ζήλα το σάμο το σλουγέ, τα το κουπίο σβήνα. Τα σε τάι, древни угостителски објекат не би бруко пред тако фини гостима, а кад би се натукли вина.